Πρόφασο Εσκενάζη βε Μάρι Κανίνο Ιουτίν Λεντίκη. Αϊβαλκλή στράτο πάγιουμ τζίσιλε, δε βάμε διούρου. Τρει μάγκε, τρει γερόμαγκε, για τα τουρτσέτε, ουτ καμπάντα ή ουτ γιασίλ καμπάντα ή αντλή σιάρκη ή σε σλεντιριτζέκη. Μπεστέ, Σταύρο Ξαρχάκο Σάιτ, σώζησε Χριστό Τύπασα. Ουτ καμπάντα ή ουτ γιασίλ καμπάντα ή ντουκιανουμά γκυρδιλέρ. Bir köşeye oturdular ve benimle içmeye başladılar. Ama kafamız karışıkken ve sarhoşken her şeyi kırdık ve çok hasara neden olduk.